0: κατασκευή, το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.300 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: 112 ημέρες είναι αρκετές να καταλάβεις αν η γυναίκα που βγαίνεις, Γιώργο, και όλοι μας οι φίλοι που μας ακούνε, αν αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα που θα παντρευτείς.
0: 112, τόση ακρίβεια, ούτε 110, ούτε 3 μήνες, ούτε κάτι, γενικόλογο.
1: Κυκλοφορεί και είναι viral αυτές τις ημέρες. Λένε ότι οι άντρες χρειάζονται ακριβώς 112 ημέρες για να αποφασίσουν αν αυτή η γυναίκα είναι στα αγγλικά wife material, στα ελληνικά η γυναίκα της ζωής μας, βεβαίως. Και ναι, ούτε 110, ούτε 115. Γιατί μάλλον έτσι το ζυγό είναι κάτι το οποίο το ζυγό, αφού θα είστε δύο μαζί, ζυγό θα είναι.
0: Ο αριθμός δεν είναι τυχαίος. 112 είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης.
1: Είναι έκτακτη ανάγκη. Όταν χτυπάει η καρδιά, υπάρχει μεγαλύτερη έκτακτη ανάγκη από αυτή.
0: Ναι, είναι έκτακτη ανάγκη. Τέλος πάντων, βλέπω και κάτι τύπους που κάθονται με ένα κορίτσι 2, 3, 13 χρόνια και κάποια στιγμή λένε να παντρευτούμε. Τι να παντρευτεί στα 10 χρόνια.
1: Όχι.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Όχι.
0: Η Κατερίνα και ο επιστήμονας ήταν σαφείς. 112 ημέρες.
1: Ούτε ώρα παραπάνω. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ κάποιου κυκλώματος παράνομου.
1: Η ΑΔΕ λοιπόν εξάρθρωσε ένα τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς λειτουργούσε, θα με ρωτήσεις.
0: Βέβαια.
1: Μέσω εικονικών τιμολόγιων. Τι είναι αυτή η νέα μόδα με το εικονικό τιμολόγιο? Δεν το έχω πιάσει.
0: Δεν είναι τόσο νέα μόδα. Εικονικά τιμολόγια υπήρχαν πάντα. Τέλος πάντων, τι κάνανε αυτοί? Νοικιάζανε, πουλούσανε, τι κάνανε?
1: Έστειναν εταιρείες, τις οποίες τις έκλειναν σε χρόνο ρεκόρ, εμφάνιζαν εξαφανισμένους εμπόρους και ένα ολόκληρο δίκτυο. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα και το εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι μία από τις κατηγορούμενες, η οποία είναι αλλοδαπή, δήλωνε και άστεγε όμως σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια.
0: Έχει βάλει ΑΔΕ, βέβαια, έχει βάλει ΑΔΕ αυτά τα AI, τα κόλπα στους υπολογιστές της. Δεν μπορείς να κινηθείς, τους χτυπάει καμπανάκι, ό,τι κίνηση και να κάνεις. 50 ευρώ σου περάσουμε Iris, θα χτυπήσεις την ΑΔΕ, θα με ψάξουνε.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα έχει βρει όλα φέτος και influencers και κάτι άλλο με εικονικά πάλι τιμολόγια. Τα νούμερα είναι σοβαρά, 9,6 εκατομμύρια σε ΦΠΑ, 8,3 από εισόδημα γενικότερα και 32.000 προϊόντα μαϊμού είχαν κατακλείσει την αγορά. Εντάξει, το μαϊμού, να σου πω κάτι, γιατί να πάρεις μαϊμού όταν μπορείς με ένα εικοσαριά και να πάρεις μια ωραιότατη τσάντα ενός μικρότερου σχεδιαστή.
0: Μάλιστα, ορίστε, ιδέες shopping από την Κατερίνα.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.

0: Έρχονται εξομολογήσεις, συνήθως πικάντικες, η Κατερίνα τις ταξινομεί και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε έναν φίλο μας, ο οποίος μας λέει ότι καλημέρα, ψάχνω εσένα που σταματήσαμε μαζί στα διόδια της μεταμόρφωσης να πληρώσουμε εσύ με το αμάξι και εγώ με τη μηχανή, μια ξανθιά θεά και χαμογέλασες, έλα να μιλήσουμε, μας κόναραν και φύγαμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς μπορούμε να τους συνδέσουμε, ακούνε και οι δύο ωραία εντάραγε.
0: Αγόρι μου, πάρε ένα ιπάς για να λήξουν αυτές οι περιπέτειες. Να λήξουν αυτές οι περιπέτειες στα διόδια. Την είδα, με είδε, μου χαμογέλασε, τη χαμογέλασα. Ρε, πάρε ένα ιπάς να φεύγεις, να γλιτώνεις από αυτά.
1: Έχεις φλερτάρει ποτέ σε διόδια?
0: Όχι.
1: Φανάρι, κάτι, δρόμο.
0: Όχι.
1: Ο άνθρωπος δεν αναπνέει. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Γίνεται Γιώργο, άμα είσαι άτακτος. Μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνύματα και αυτά το βραδινά σε ποιος ξέρει που τα έστελνε, μάλλον αυτή ξέρει πολύ καλά. Και εφόσον του έδωσε ένα καλό καθαρτικό, του κόλλησε και τα ποπομάγουλα με μια πολύ καλή κόλλα για να έρθει και να γίνει λουκούμι φάση.
1: Εσύ, αυτός θα διαλυθεί ο άνθρωπος. Καθαρτικό και κόλλα στον ποπό, τελειώσαμε.
0: Κανονικά νοσηλεύτηκε, να ξέρει ο άνθρωπος. Είναι καλά, γι' αυτό γελάμε τώρα, αλλά αυτό είναι ένα extreme παράδειγμα του τι μπορείς να πάθεις εάν σε βρούμε να πετσικουλιάζεις. Νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες το έχουμε οραματιστεί αυτό.
1: Αν ο τύπος έστελνε, εγώ κάνω το συνήγορο, ναι, του διαβόλου. Ένα SMS, ένα συνεργάτη. Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή. Θα μου βάλει καθαρτικό.
0: Θα σου βάλει καθαρτικό. Εντάξει, εγώ είμαι παράνομο πάσης υποψίας για την κυρία Βράτσενα. Αλλά για κάποιον άλλον.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Α, βέβαια.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Στην κατηγορία 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης βρετανικών βάσεων από τη ΣΥΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν. Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Οι ΧΙΤ ανέβασαν βίντεο όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο καρφώνει εντυπωσιακά στην προπόνησή του με το σταφ της ομάδας. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.
1: Everything gonna be all right this morning.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας και στην κορύφωση του καύσωνα.
0: Ξεμπερδεύουμε σήμερα με τον καύσωνα, να ξέρεις. Ναι, θέλει λίγη προσοχή η ζέστη και η εκδήλωση πυρκαγιάς και φεύγει ανεπιστρεπτή.
1: Λοιπόν, να κάνουμε τα δυνατά μας να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες και όλα θα πάνε τέλεια, θα περάσει.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές, με memory, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963. Πώς ξεκινάει η Τετάρτη σας και τι προγραμματίζετε για σήμερα?
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς online στο redfm.gr.
0: Guns N' Roses στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Τετάρτη πρωί, No One Like You, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε λοιπόν.
0: Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα και Μάρκελος γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει, να πεις χρόνια πολλά.
1: Μάρκελος τώρα κάτι μου θυμίζει, έτσι, ένα 90's στη λίστα. Αυτά είναι κυρίως φασιονίστικα ονόματα.
0: 203η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 6 και 18, Δύση 8 και 44. Uh-huh. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους.
1: Μακριά, μπράβο.
0: Η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά. Δεν έκανες αυτό το αστείο, το κλασικό, ότι δεν έχω. Άνταξη.
0: Μέρα του ποντικοπιάστη.
1: Ναι, έτσι θα σε πιάσω.
0: Τώρα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.
1: Ξέρω ότι είσαι μικρός ποντικός, έτσι θα σε πιάσω.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post, είναι μπόλικα που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ένα post που είχα αναβάσει πριν από 2 χρόνια με δείχνει εμένα φυσικά να χορεύω στο τραπέζι. Γιατί ξέρεις, Γιώργο, άμα εγώ τώρα ανέβω στο κέφι, ούτε τι να σου πω, δεν με σταματάει τίποτα.
0: Τι σε βρήκε?
1: Τίποτα. Είχα πάει σε ένα μαγαζί, που και που, ακούμε και λίγα ελληνικά, που και που, σπανίως στην έξοδό μας, δεν τα σνομπάρουμε. Και έτσι, τι σημαίνει δεν τα σνομπάρω, συμμετέχω. Ξέρεις το πρόγραμμα και τι γίνεται όταν συμμετέχεις, ανεβαίνεις στα τραπέζια, μπάρες και όλα τα συναφή. Βέβαια, αυτά θέλουν και μια λεπτότητα. Όχι σαν και εμένα την Μπουνταλού που κόντεψα να βρεθώ από κάτω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι σκαπουλάραμε.
1: Έχω πέσει αρκετές φορές από μπάρα, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε, άμα με δείτε πάνω σε μπάρες, βγάλτε ένα βίντεο, γιατί συνήθως γίνονται καλά.
0: Ακούστε τι μας περιμένει την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. 11.300 ευρώ αναζητούν νέον κατοχό.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
8: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers κοντά στις 7 και 20. Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Ο μήνας έχει 22. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στο Red 96,3. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό, Κατερίνα μου.
1: Να δούμε αρχικά την κίνηση.
0: Δεν έχει κίνηση γιατί δεν ξυπνάει κανένας νωρίς. Ξυπνάμε όλοι 8-8.30. Βγαίνουμε στον Κηφισό. Γίνεται ένας κακός χαμός.
1: Εντάξει, παιδί μου, τέλος Ιουλίου πάει. Δηλαδή, ας αφήσουμε τον κόσμο να ξεκουραστεί και λίγο.
0: Τελευταία ημέρα καύσωνα η σημερινή. Θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. Νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 38. Με real feel. Έχω μάθει και το Real Field.
1: Θα τρελαθώ τελείως.
0: 42 στο κέντρο της Αθήνας.
1: Να προσέξουμε και να προστατεύσουμε κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Κρατήστε τα σπίτι.
0: Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στους 35. Την Παρασκευή το απόγευμα έχουμε και βροχούλα όπως σου έχω υποσχεθεί. Οπότε μην πλύνεις αμάξια ακόμα, κάγκελα, μπαλκόνια κλπ. Από το Σαββατοκύριακο.
1: Με πέτυχες, Γιώργο μου, με το σφουγγαρό πάνω στο χέρι. Πραγματικά πώς ιδιαίτερα το να πλύνεις μπαλκόνι είναι τέτοια αγκαρία από τις χειρότερες.
0: Πρέπει να είναι καθαρό το μπαλκόνι, να αράξεις το βράδυ, να φας το πεπονάκι σου. Πρόσεξε, το πεπονάκι σου, όχι το καρπούζι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα φέρω εδώ πέρα 5 κιλά καρπούζι και θα σου φτύνω τα κουκούτσια στο τιμούρι σου.
0: Bon Jovi στο Red 96,3. Προσοχή, γιατί υπάρχει και κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς μεταξύ άλλων και στην Αττική. Bon Jovi, ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης.

0: life.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 7.30 πρωινό Τετάρτης, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Η Κατερίνα είναι πανέτοιμη για τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας. Να δούμε ποιο ζώδιο θα ανταποκριθεί στον καύσωνα.
1: Ωραία, θα σα τα πω ακριβώς. Ο Κριός σήμερα ξεκινάει με πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις, ενώ ο Ταύρος βάζει σε τάξη οικονομικές και πρακτικές υποχρεώσεις. Οι δίδυμοι συζητούν και ανοίγουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες εμφανίζονται, ενώ ο καρκίνος ακούει τη διέστησή του και παίρνει αποφάσεις. Οι λέοντες, το δικό σου το ζώδιο, ναι. Γιώργη. Αυτοπεποίθηση που ξεχωρίζει και κερδίζει και τις εντυπώσεις. Αυτές τις εντυπώσεις θέλω να δω. Πιανού εντυπώσεις κερδίζει, θέλω να δω.
0: Και αυτή η αυτοπεποίθηση που βρίσκεται και την ψάχνω κάθε μέρα.
1: Θα την έλεγα προς την άγνοια, όχι αυτοπεποίθηση, αλλά τέλος πάντων όπως βολεύει τον καθένα.
0: Πάμε στους Παρθένους.
1: Ο Παρθένος οργανώνει το χρόνο του, προλαβαίνει περισσότερα από όσο υπολογίζει, ενώ ο ζυγός, η διάθεσή του ανεβαίνει και οι σχέσεις βελτιώνονται. Προχωράμε δηλαδή αυτό που λέμε. Οι Σκορπιοί εστιάζουν σε όσα έχουν πραγματική αξία. Ένα θέμα που τους απασχολεί αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Οι τοξότες μας αισιόδοξα τα πράγματα, ευνοούνται μετακινήσεις και νέες εμπειρίες. Το βούτυρο στο ψωμί του τοξότε δηλαδή. Θέλουμε συνέχεια νέα πράγματα. Οι εγώκεροι δίνουν προτεραιότητα στις υποχρεώσεις τους και άμεσα αποτελέσματα θα φανούν, ενώ ο υδροχόος, οι συνεργασίες και οι επαφές φέρνουν θετικές εξελίξεις. Η χθή φρόντισε την ξεκούρασή σου σήμερα και άσε και λίγο χρόνο για αυτά που σε γεμίζουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος για να παίρνει ένα ρεπό από τους υπόλοιπους, έτσι για να ξεκουραστεί.
0: Θετικό πρόσημο σε όλα τα ζώδια.
1: Θετικό, ναι, ναι. Οι κερδισμένοι του καλοκαιριού και σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών είναι οι λέοντες, τοξότες και οι υδροχόοι.
0: Αλίμονο για τους λέοντες, προσυπογράφω. Queen στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως να μάθουμε τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Η Παρασκευή δεν θα αργήσει.

0: Linkin Park, Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, περιμένοντας τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6989-63-963. Πρέπει να σου πω ότι έκανα μια κουβέντα με το αφεντικό του χρηματοκιβωτίου χτες.
1: Τη Μέρη, που την έχεις τη γλυκοκοιτάς, ναι.
0: Τη Μέρη, 11.300 μου λέει, ήταν κοφτή και πολύ αυστηρή.
1: Με 11.300 εγώ δεν θα σου μιλούσα καν βασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, διεκδικήστε 11.300 ευρώ που δίνει την Παρασκευή η Μέρη με το χρηματοκιβώτιο. Ο τρόπος συμμετοχής είναι το SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος ανά SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχεις την Παρασκευή το απόγευμα 11.300. Πες μου τι κάνεις.
1: Με 11.300.
0: Βγάζεις τις πρίζες βγάζεις όλες τις πρίζες στο σπίτι.
1: Λοιπόν, παίρνω το σκυλάκι μου, γιατί ξέρεις, πρέπει να κάνεις και μια ειδική διαδικασία για να ταξιδέψεις με σκυλί. Επιτρέπονται μόνο 4 στην καμπίνα. Και στην καλή τους κατάσταση. Λοιπόν, κατάξει, παίρνω το σκυλί μου, πηγαίνω στο Ελβενιζέλος και βάζω να κάνω το χάρτη έτσι και λέω εδώ θα πάμε
0: στην
1: τώρα.
0: Τύχη, όπου κάτσει.
1: Μας αρέσουν αυτά τα τυχερά. Κοίταξε, όταν είναι τύχη σου χαμογελάει, την ακολουθείς.
0: Και αν σου προκύψει μια πόλη που δεν είναι φιλική στα σκυλιά, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα.
1: Τα τρώνε δηλαδή.
0: Όχι, τα τρώνε, αλλά είναι κάπως. Τα βλέπουν λίγο στραβά.
1: Κοίταξε, το δικό μου. Το κουκουβά για το δικό του σκυλί, το αγαπάει.
0: Aerosmith στο Red 96,3. Καλή επιτυχία. Η Παρασκευή δεν αργεί. 11.300 ευρώ σας περιμένουν.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είστε στο Red 96,3, είναι Τετάρτη πρωί, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο που δεν μασάει ούτε από καύσωνα, προσέχει την εκδήλωση πυρκαγιάς, δεν θα βάλουμε τώρα μπάρμπεκιου μεσημεριάτικο με 42 βαθμούς.
1: Εντάξει, προσέχουμε γενικότερα, βγάζουμε και τις πρίζες, τώρα τι να πούμε, αυτά είναι και τυχερά ρε.
0: Γιατί βγάζουμε τις πρίζες?
1: Φοβόμαστε, έχουμε το βραχυκύκλωμα στο μυαλό μας.
0: Α, βγάζεις, είσαι στο σπίτι και βγάζεις τις πρίζες.
1: Τις βγάζω, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα, καινούριο αυτό, να το έχουμε στη, θα το πω στην πολιτική προστασία.
1: Να το πεις.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά από ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, όπως ακριβώς δηλαδή και το φυσικό αερίο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκονται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Από 24 έως 26 Ιουλίου το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις, εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19 ευρώ, το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί, χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσεις το 210-2421-055. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 22, και φυσικά να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκατη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα.
12: Είναι καλύτερο.
18: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Φεύγουμε!
22: Τα πήρες όλα, ε?
23: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
22: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
23: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
24: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Στην κατηγορία 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης Βρετανικών βάσεων από τη ΣΥΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν. Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Οι ΧΙΤ ανέβασαν βίντεο όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο καρφώνει εντυπωσιακά στην προπόνησή του με το σταφ της ομάδας. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, είναι το Red Morning Show της Τετάρτης, της 22ης μέρας του Ιουλίου. Unboxing κάνεις, τι έχεις πάρει?
1: Κάνουμε unboxing, γιατί έχουμε πάρει εδώ πέρα μια νέα συσκευασία για να ανεβάσουμε την ποιότητα των stories μας. Θα τα δείτε στα social media μας,
0: FM 96,3. Έχει γεμίσει το στούντιο μικρόφωνα, bluetooth ιστορίες, για να βγάζει το σκύλο στα social media.
1: Ντροπή σου πια.
0: Έλα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Ιουλίου. Θέλεις?
1: Για ενημέρωσέ μας.
0: 1894, το πρώτο ράλι. Θα με προσέξει ή όχι?
1: Σε προσέχω, καλά, σε συνδέω με το άπειρο. Πάμε.
0: 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία.
1: Ωραιότατα.
0: 1980, ο Στέλιος Μιγιαγκής κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: 1987, πρωτοφανής καύσωνας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ρε εσύ Κατερίνα, το 87 είχαμε κερδίσει ευρωμπάσκετ. Τι μας ένοιαζε η ζέστη, ζούσαμε όλοι στη φάση Γκάλης Γιαννάκης, παίζαμε μπάσκετ. Βγαίναν τα παιδιά, ανακάλυψαν το μπάσκετ, παίζανε στις μπασκέτες, γέμισε ο κόσμος μπασκέτες. Δεν μπορείς να φανταστείς για τη φάση μιλάμε.
1: Υπήρχαν air condition εκείνη την εποχή, δεν νομίζω.
0: Υπήρχαν κάτι air condition, παλαιολιθικά.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτά τα air condition. Μπορεί να τα έχεις δει ακόμα σε παλιά σπίτια που δεν έχει εσωτερική και εξωτερική μονάδα. Είναι μονοblock, ένα πάει το τοίχο και είναι ένα κουβάρι.
1: Πάλι καλά κι αυτό.
0: Γεννήσει σαν σήμερα 1955 ο Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός. 1969 η φίλη σου η Δέσποινα Βανδύ έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, τι είναι, καρκινάρα, μπράβο
0: καρκινάρα.
1: Της.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος. Και ένα χρόνο πριν συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από το θάνατο του θρυλικού Ozzy Osbourne, η γενέτειρά του, το Birmingham της Αγγλίας, τον τιμά διοργανώνοντας ειδικές εκδηλώσεις για τη μουσική κληρονομιά του.
1: Σήμερα θα ανακοινώσουμε και τα τρία πιο αγαπημένα μας τραγούδια πάλι στα social media μας. Για συντονιστείτε.
0: Sunrise Avenue στο Red 96,3 και καπάκι Black Sabbath λόγω της ημέρας. Ερχόμαστε αμέσως να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Black Sabbath Paranoid είχε κάνει τρομερό αφιέρωμα τη ημέρα του θανάτου του Όζη πριν ένα χρόνο, ο Red 96,3. Να το βάλετε σε επανάληψη να τα ακούσουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, τώρα Όζη να ξέχασε τους γενιές και γενιές θα το θυμούνται.
0: Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Πότε είναι ασφαλές, πότε είναι το δόκιμο διάστημα να γνωρίσεις τον επόμενο σύντροφο Α στα παιδιά σου, δηλαδή στη δική σου οικογένεια, και Β στην οικογένειά σου την πρώτη. Γονείς, μάνες κτλ.
0: Γιατί λέει ο επιστήμονας για όλα αυτά.
1: Λοιπόν, η πρώτη γνωριμία πρέπει να γίνεται σε ένα ουδέτερο και χαλαρό πλαίσιο. Πάμε πρώτα στα παιδιά. Όχι ταξίδι, όχι διανεκτέλευση αμέσως. Ας ξεκινήσουμε για ένα πρώτο καφέ, ρε παιδί μου. Μην τη φέρεις τώρα την άλλη. Δηλαδή, είσαι εσύ, Γιώργο, και προετοιμάζεσαι να γνωρίσεις στο παιδί σου την επόμενη σου γυναίκα.
0: Α, να πάμε για μια γκαζόζα.
1: Να πάτε για μια γκαζόζα για ένα παγωτό. Μην τη φέρεις κατευθείαν και τη δίμο. Τι δείτε ξαφνικά να κοιμάται, τέλος πάντων. Σύντομη διάρκεια αρχικά και χωρίς πίεση, αυτό λέει ο επιστήμονας. Ενημερώνουμε τα παιδιά πριν και ανάλογως στην ηλικία τους τι να περιμένουν. Γιατί κυρίως ξέρουν τα παιδιά τι έχουν να περιμένουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Τα παιδιά ξέρουν πολύ παραπάνω από αυτά που φανταζόμαστε εμείς.
1: Ζητάμε την γνώμη των παιδιών, παρόλο που εντάξει, δεν είναι εύκολο να είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Αφήνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς να νιώσουν ότι τα προδίδεις. Τα παιδιά έχουν ένστικτο, θέλουν να είναι προτεραιότητα και φυσικά πρέπει να ξέρουμε πώς νιώθει ο άλλος γονιός. Γονιός, δηλαδή η πρώην γυναίκα, η πρώην σύντροφος
0: ή
1: ο πρώην σύντροφος, ναι. Ξέρεις ότι καίγεται για σένα. Καλόν είναι αυτά να διατηρούνται κάποιες αποστάσεις. Εντάξει, γίνονται εκπτώσεις. Τι να πούμε, ο γονέας είναι διαρκής θυσίες.
0: Ωραία, πάμε στην άλλη γνωριμία, στη γνωριμία με το σόι.
1: Στην γνωριμία με το σόι, εδώ ο επιστήμονας λέει ότι θέλει 3 με 4 μήνες να είσαι σίγουρος, μη φέρνεις. Αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο από τα παιδιά. Γνωρίζεις, ξέρω εγώ, έναν φίλο, ας πούμε, μου έχει τύχει να γνωρίσω και μια μητέρα στην πρώτη δεύτερη εβδομάδα, γιατί απλά εξυπηρετούσε η φάση.
0: Μάλιστα, υπάρχει τόπος εκεί που πρέπει να γίνει, δηλαδή να βάλει η μαμά ένα κατσικάκι στο φούρνο να φάμε όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι ή δεν χρειάζεται?
1: Ωραίο να γνωρίζει το σόι, βέβαια, όλο στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί βλέπει όλη την εξέλιξη των χαρακτήρων και μπορεί να προβλέψει και το μέλλον, έτσι.
0: Με 11.300 ευρώ η ζωή μα και το καλοκαίρι μα γίνεται πολύ καλύτερο. Ακούστε πώ τα διεκδικείτε, τα δίνει η Μέρη αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Red Morning Show.

0: Κοντά στις 8 και 20, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Η Κατερίνα και ο Γιώργος. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση αρχίζει και γίνεται αισθητή στην Αθήνα. Φορτώνει η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, η κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η άνοδος του Κηφισού ζορίζονται αυτή την ώρα. Όχι υπερβολικά, αλλά ζορίζονται. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 4 μποφόρ. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, υπάρχει συναγερμός. Αυτά τα 4 μποφόρ δεν βοηθούν σε
1: καθόλου.
0: Σε συνεργασία με τη ζέστη, οπότε να έχουμε το νου μας. 38 θα φτάσει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Real feel 42. Μ' αρέσει
1: αυτό. Real feel, ο παππούς μας καίγεται.
0: Η αίσθηση θα είναι 42 από αύριο. Πέφτουμε όμως στους 35 την Παρασκευή. Πολύ καλύτερα τα πράγματα και γενικώς θα έχουμε ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με λίγη βροχούλα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όχι κάτι ιδιαίτερο όμως που θα πρέπει να μας ανησυχήσει.
1: Εγώ ανησυχώ όταν τα ακούω αυτά γενικά, τέλος πάντων.
0: Εσύ ανησυχείς γενικότερα. Λοιπόν, Europe, the final countdown στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και άλλα νέα της επικαιρότητας.

0: Κοντά στις 8.30, Red 96,3, Τετάρτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο, στο Red Morning Show που έχει ρεπορτάζ ψυγείου.
1: Ό,τι είδηση έρχεται από την Ιαπωνία, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα ανθρώπινο ψυγείο.
0: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως, άκουσε τι γίνεται. Φαντάσου έναν αυτόματο πολιτή εκεί που παίρνεις τα αναψυκτικά, τα γαριδάκια, τα μπατάκια. Αλλά αυτός δεν έχει μέσα όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι κανονικά ένα ψυγείο που μπορείς να το ανοίξεις, να μπεις, να δροσιστείς έτσι στο βαρύ τον καύσωνα και να κρατήσεις μια θερμοκρασία κούκλα τέλεια, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ένα κουτί στο μέγεθος, ας πούμε, των αυτόματων πολιτών που μπαίνω εγώ και αράζω, αλλά δεν έχει γαριδάκια πατατάκια, οπότε δεν έχει κανένα νόημα προσωπικά για μένα. Μπαίνω και δροσίζομαι.
1: Εσένα το μυαλό σου είναι νοσοκυχρία, αλλά φαντάσου τώρα να έχει, να ήταν προσιτό, γιατί δυστυχώς είναι ακριβό το κόστος. Να ήταν προσιτό στο κάθε νοικοκυριό και να λες, πού είναι η γιαγιά και ο παππούς, τον έχω στο ψυγείο και τον δροσίζω, παιδί μου. Άστον τώρα, είσαι συντήρηση.
0: Ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά εδώ δεν είναι. Είναι ζωντανός ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το κουτί.
1: Καλέ, περνάει τέλεια, όχι.
0: Κόστος αγοράς
1: 9.400 δολάρια δεν είναι πρόσιτο. Βέβαια, άμα τσοντάρει όλη η οικογένεια, κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί, να βάλουμε όλοι από 1.000 ευρώ να. Εγώ που είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα βάλουμε στην είσοδο ένα τέτοιο κουτί, θα δώσουμε όλοι από 1.000 όλα τα διαμερίσματα, να μπαίνουμε να αράζουμε τα απογεύματα.
1: Λοιπόν, τελικά τώρα μου βάλες πολλές ιδέες. Οι διαχειριστές έχω την εντύπωση ότι τα παίρνουν κανονικά, γι' αυτό έρχονται κάτι κοινοχρηστά.
0: Ευελόγιο! Ραμ τζαμ στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Η Class στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ Μυκόνου.
1: Λοιπόν, εχθές το μεσημέρι εθεάθη ένας γυμνός τουρίστας. Και πού εθεάθησε, παρακαλώ πάρα πολύ? Στον κόμβο του Καραμαλή, εκεί υπάρχει και μια πρωτομή. Αυτή βασικά είναι η είδηση.
0: Υπάρχει ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του θείου.
1: Βεβαίως. Εκεί λοιπόν ένας κούκλος δίμετρος με κοιλιακούς τουρίστας ξεγυμνώθηκε και άρχισε να ερωτοτροπεί με την πρωτομή. Ήταν ανάφτρα, θα λέγαμε.
0: Πού είδες εσύ, ρε, ότι ήταν κούκλος με κοιλιακούς και δίμετρος?
1: Αστειεύεσαι, δεν είδα εγώ πρώτη το βίντεο? Είναι δυνατόν κυκλοφορεί τέτοια είδηση και να μην την πάρω εγώ πρώτη μάτι? Τι συζητάμε?
0: Φαντάζομαι τον μάζεψε η αστυνομία, ή γιατί Μύκονο αυτό είναι κάτι φυσιολογικό?
1: Είσαι πάρα πολύ προχωρημένος. Τρεις αστυνομικοί σκάσανε και τον μαζέψανε και φυσικά τον αφήσανε. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ήταν και πάμπλητος. Τώρα τι να τον οδήγησε, λες, και έβγαλε τα ρούχα
0: δεν
1: του.
0: Δεν ξέρω, την έβρισκε με τον Καραμαλή. Αθυρόστομος πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να ξέρεις. Δηλαδή, αν είχε το άγαλμα τώρα φωνή να μιλήσει, θα τον έπαιρνε και θα τον σήκωνε.
1: Μπορεί και να τον σήκωνε, γιατί ήταν με τον μικρό Καραμαλή έξω ο ίδιος.
0: 11.300 ευρώ σε περιμένουν στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Τα διεκδικείς μέσω SMS. Win στο 19.600, κόστος τελικό ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win στο 19.600. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία τώρα με τα 11.300. Αν θα πας στη Μύκονο να κάνεις μπαχαηλίκια σου στο άγαλμα του Καραμαλή, ή θα πας κάπου καλύτερα, αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Don't speak στο Red 96,3. Καλό πρωινό Τετάρτης.

0: Don't Speak, Red 96,3, Red Morning Show. Πλησιάζουμε στις 9. Επί του πιεστηρίου που λέτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, Κατερίνα μου.
1: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
0: Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τέλος τα ψέματα.
1: Με το καλό ευχόμαστε τη νέα αρχή σε όλα αυτά τα παιδιά. Και παιδιά, αυτό είναι κάτι από τις πολλές δοκιμασίες που θα περάσετε.
0: Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ελπίζω τώρα να δουλέψουν όλα αυτά, γιατί όπου ακούς πολλές πλατφόρμες, πολλά SMS και πολλά τεχνολογικά, κάτι στο τέλος δεν δουλεύει.
1: Τίποτα, τεχνολόγια.
0: Τεχνολόγια. Καλή επιτυχία λέμε καλά στα παιδιά. Καλά αποτελέσματα.
1: Τι θυμάστε τη δικιά σου μέρα,
0: αυτές τις ημέρες προσπαθώ να τις διαγράψω από τη μνήμη μου.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο πρωινό της Τετάρτης, της τελευταίας μέρας του πρώτου κύματος καύσωνος στη χώρα.
1: Δεν γελάμε καθόλου, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο, αλλά δεν ήταν και τόσο βαρύ. Οι Ευρωπαίοι το πέρασαν πολύ πιο δύσκολα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το Φυσικό Έλληνο και η Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σε περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρει κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μεγάλα δώρα.
0: Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει η θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε επικαιρότητα, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και φυσικά ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Dry.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Σε συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται είσοδο στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 11η νύχτα. Κυρίαρχη η Premier League στο Μουντιάλ. Για τους περισσότερους παίκτες με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.
7: It's Red. It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: Super Trump, λίγο μετά τις 9 στο Red Morning Show της Τετάρτης, της 22ης μέρας του Ιουλίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα.
1: Για ενημέρωσε εμάς.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Σε συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία θα έχουμε ανέμου σήμερα και ζέστη. Είναι κακό συνδυασμό. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς απαγορεύεται είσοδο στους λόφους του Λυκαβητού και στο λόφο Φινοπούλου. Μην πάρει τώρα κανένα αγόρι να πας ρωματζάδα στους λόφους της Αθήνας, δεν θα μπορείτε να μπείτε. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το θέμα τώρα της Μέσης Ανατολής που πάντα παρακολουθείς, συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 11η νύχτα. Ναι. 2 ευρώ η βενζίνη. Έβαλα χτες 2 ευρώ στρογγυλό.
1: 2,5 στα νησιά, 4 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική. Πολύ καλά πάμε.
0: Νεκρός στο γραφείο του βρέθηκε τα ξημερώματα ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Είναι γνωστός ποινικολόγος τόσο από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αλλά και από τη δουλειά του, έτσι. Ψάχνουν οι αρχές να δουν τι έγινε. Πάρα πολλά σενάρια θα μάθουμε, ας μην βγάζουμε συμπεράσματα ακόμα.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα μείνουμε στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, κυρίως προστασίας από τον καύσωνα. Να βάλουμε και κανένα νερό έξω για τα κατοικίδια μας.
0: Αυτό με τα κατοικίδια. Έχει παιδιά στα social media, αν παρακολουθείτε την Κατερίνα, έχει ένα σκυλί που το πλένει, του κόβει τα νύχια, του βάζει. Δηλαδή η ζωή της όλη ένα σκύλος.
1: Λοιπόν, και να μην παραγγέλνουμε μεσημεριάτικα τα delivery, να τα κόψουμε, έτσι.
0: Αυτό ισχύει. Ρε παιδιά, δουλεύουν οι άνθρωποι μέσα στο λιοπύρι. Ας τους σεβαστούμε λίγο. Aerosmith στο Red 96,3. Συνεχίζουμε σε λίγο με άλλα θέματα της επικαιρότητας, με χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It

0: Κοντά στις 9 και 4, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί, από τα ξημέρωτα, όπως κάθε μέρα. Πάμε μέχρι τις 10. Το Σαββατοκύριακο μας ακούτε Best of 8 με 10, τα καλύτερα της εβδομάδας. Μας χάσετε κιόλας. Έχουμε γαστρονομικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, 41χρονος από το Las Vegas, τον πέταξαν έξω από μπουφέ. Τελικά μπορείς να φας πόρτα και σε μπουφέ. Είναι θαύμα αυτό. Γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο, κυριολεκτικά με καβούρια, short ribs, αυτά τα πανάκριβα κρέατα, σούσι και τα λοιπά, τα οποία είχε πάει αυτό σε ένα μπουφέ $42 που μπορείς να φας όσο θέλεις. Αλλά βγαίνει έξω ο καταστηματάρχης και λέει ότι, Χριστιανέ μου, είπαμε μπορείς να φας όσο θέλεις, αλλά εδώ συμπεριφέρεσαι λες και το μαγαζί σου χρωστάει λεφτά. Γι' αυτό πάρε πόδι και τα λέμε.
0: Αυτός ήταν δικός μου άνθρωπος. Ο μπουφές είναι η ιεροτελεστία. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Δεν θα φας 3-4 μέρες για να φας έναν πολύ ωραίο μπουφέ. Θα το πληρώσω και θα φάω όσο γουστάρω.
1: Έχει στρατηγική στο μπουφέ, δηλαδή ξεκινάς πρώτα, ας πούμε, από τις σαλάτες και τα τυριά και πας. Για πες μου.
0: Αυτή η ανοησία να πας σε μπουφέ και να φας σαλάτα. Πρέπει να ξεπεραστεί. Στο μπουφέ τρώμε αυτά που δεν έχουμε σπίτι μας, παιδιά. Δηλαδή, θα πάω σε ένα κινέζικο μπουφέ. Σπίτι μου έχω σαλατούλα. Δόξα τω Θεώ, ένα μαρουλάκι, ένα αγκουράκι και μια ντομάτα θα τη φάω. Δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls, δεν έχω noodles. Θα τα φάω μέχρι τελικής πτώσης. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο, στο Las Vegas. Και άμα έχω κερδίσει και 11.300, θα δώσω και άλλα 42 μπουρμπουάρ για να φάει και ο σκύλος μου. 11.300 δίνει η Μέρη με το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: φεύγουμε.
13: Τα πήρες όλα, ε?
14: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
15: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
17: Red Morning Show.
18: Η νούμερο 1.
19: Πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3. Oh,

0: Human κοντά στις 9:25 στο Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση.
1: Έχουμε πολύ κίνηση τώρα, ε.
0: Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα της Ανόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται από την έξοδο 8 έως την έξοδο 11. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στον Πειραιά παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν μπορεί, θα αδειάσει αυτή η πόλη. Θα πάρουν άδεια να πάνε στα χωριά, στα εξοχικά, στα νησιά. Δεν γίνεται άλλο.
1: Δεν μου λες, στη Ραφή να βλέπεις εκεί κινητικότητα, έχουν μπλοκάρει, γιατί μόνο για το λιμάνι του Πειραιά μου λες. Από τη Ραφή να δεν φεύγουν τα.
0: Στη Ραφή να υπάρχει πρόβλημα την Κυριακή το βράδυ που έρχονται τα πλοία από τις Κυκλάδες. Δηλαδή, σκάνε 2-3 πλοία μαζί, μπλοκάρει όλο το σύστημα από το λιμάνι της Ραφίνας μέχρι την Αγία Παρασκευή. Όλο το λιμάνι, η Ραφίνα και η Μαραθώνος, χάλια έρχονται και αυτοί από τις παραλίες, από το Σχοινιά, το Μαραθώνα, ενώνονται με αυτούς που βγαίνουν από το λιμάνι και γίνεται ένας κακός χαμός. Κάνεις Ραφίνα μέχρι το σπίτι σου, μέχρι το νέο ψυχικό, 2 ώρες.
1: Άκου που θέλουν οι άνθρωποι να πάνε διακοπές και να κάνουν μπάνιο. Θράσος.
0: Σε λίγο έχουμε εξομολογήσεις στο Red 96,3. Προς το παρόν, Bon Jovi.

0: Μάη Σαρών 9 και 31, Red Morning Show, Red 96,3. Μέχρι τις 10 μαζί Κατερίνα και Γιώργος. Πάμε στις εξομολογήσεις. Όπως το λέει η λέξη, εξομολογήσεις που έρχονται δικές σας, που έρχονται στο Viber της εκπομπής όλο το 24ωρο, 6980-963-963.
1: Καυτή εξομολόγηση από φίλο που θέλει να μας πει ότι έχει απατήσει την κοπέλα του ένα χρόνο πριν με την πρώην κολλητή της. Αναρωτιόμαστε εμείς γιατί είναι πρώην.
0: Με την πρώην κολλητή της.
1: Ακριβώς, είχαν δηλαδή μαλώσει οι δύο κολλητές και άδρεξε την ευκαιρία εδώ ο Πεταχτούλης, φίλος μας και ακροατής μας, και είπε, λοιπόν, είχαν τσακωθεί άσχημα, δεν μιλούντουσαν, έτσι λοιπόν αποφάσισα να την παρηγορήσω τη φίλη της κοπέλας του με πώς παρηγορούν οι άντρες, Γιώργο.
0: Είμαστε μαζί του, είναι ειρηνοποιός. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Ο ειρηνοποιός Γιώργο μου δεν ψηφίσει τη φίλη. Άντε τώρα μην τα πάρω. Λοιπόν, κόλαση.
0: Εξομολογήσεις στο Viber του Red Morning Show, 6980-963-963. Της μαζεύει η Κατερίνα. Γίνεται μια ταξινόμηση και βγαίνει κατευθείαν στον αέρα. Beat it στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τετάρτης.

0: Μετάλλικα, Red 96,3, 9 και 42. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τετάρτης.
1: Ένα τρέντ το οποίο τα ζευγάρια ορκίζονται ότι έσωσε τη σχέση τους ονομάζεται Hot Wifing, τι σου λέω!
0: Τι είναι πάλι αυτό?
1: Η απλούστερη μορφή συμβαίνει όταν ένας άντρας επιτρέπει ή ενθαρρύνει τη σύντροφό του να έχει σεξουαλική επαφή με άλλους άντρες, πάντοτε με τη συγκατάθεση του, με την ευχή του, θα λέγαμε εμείς.
0: Αυτό σώζει μια σχέση.
1: Βεβαίως, τα νούμερα μιλήσανε. 1000 ζευγάρια ερωτήθηκαν, 71% ανέφεραν ότι είναι πιο δυνατό το συναισθηματικό δέσιμο μετά από. Κατάλαβες, ξέρεις, το μοιραίο. Το
0: Κατερίνα, δεν υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεις. Δεν ξέρω ποιος λαός απάντησε σε αυτές τις έρευνες. Στην Ελλάδα αυτό δεν παίζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το να δώσεις την ευχή σου στη σύζυγο ή στη σύντροφό σου να πάει με άλλον, δεν ξέρω, με ακούγεται λίγο ξύμορο. Από την άλλη, όπως τη βρίσκει κανείς.
0: Το δικό μου και το δικό σου, τελειώσαμε. Σκόρπιον στο Red 96,3, Τετάρτη πρωί. Καλημέρα.

0: Personal Jesus, Depeche Mode, λίγο πριν τις 10 στο Red Morning Show. Να ξέρεις ότι το σημερινό ερωτικο-σεξουαλικό σου ρεπορτάζ θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, θα μας φάνε ζωντανούς.
1: Εμείς δίνουμε τις τάσεις της αγοράς,
0: ναι,
1: πρώτη από...
0: Ναι,
1: ότι καταρχάς τα δικά μας ταινέτα μαθαίνεις πρώτα εδώ και μετά σε σου υπόλοιπους μετά από μια εβδομάδα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Λοιπόν, έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Καπάκι Πινελόπη Αναστασοπούλου και εμείς αύριο Πέμπτη, που είναι το μικρό Σάββατο, στις 6 το πρωί θα δώσουμε ραντεβού στον Red 96,3.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια, και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.300 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
17: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σύνδρατη κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Tapas, churros, Plaza Mayor, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
26: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης Βρετανικών βάσεων από τη ΣΥΠΑ για επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Επιστρέφει στον ΠΑΟΚ Ελ Καντουρί ως προπονητής. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου, καλή σου μέρα. Queen, we will rock you, Τετάρτη πρωί 22 Ιουλίου, η τελευταία μέρα του μεγάλου καύσωνα που πλήττει όλη την Ευρώπη. Σε κάποιες περιοχές της Αθήνας υπάρχει περίπτωση ο υδράργυρος να ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, πολύ καλή ενυδάτωση. Απαγορεύεται να ανέβεις και στους λόφους της Αθήνας σήμερα, όπως στο λόφο του Λυκαβητού, γιατί υπάρχει και περίπτωση να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Πολύ, πολύ προσοχή και πολύ, πολύ υπομονή. Αν έχεις ήδη κυκλοφορεί στους δρόμους, θα δεις ότι έχει και πάρα πολύ αφρικανική σκόνη. Από αύριο τα νέα είναι πολύ καλύτερα. Θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά, θα δροσίσουν τα πράγματα. Supergirl, Rimon και Knocking on Heaven's Door αμέσως μετά ο Bob Dylan. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

το υπέροχο Knocking on Heaven's Door, ο Bob Dylan, στον Red 96,3, Τετάρτη πρωί, 22 Ιουλίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα είναι η μέρα του Ozzy Osbourne. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πέρυσι, 17 μέρες μετά την τελευταία συναυλία που έδωσε στη γενέτειρά του στο Άστον του Μπέρμιγχαμ, στο στάδιο της Άστον Βίλα. Εκεί λοιπόν αποχαιρέτησε το κοινό του, μας ευχαρίστησε όλους εμάς στην ουσία για τη ζωή που του δώσαμε. Αυτό είπε, ήταν πάρα πολύ συγκινητική μέρα. Σήμερα λοιπόν η οικογένειά του ζήτησε μόνο ένα πράγμα, να βάλουμε δυνατά τη μουσική του και να τον χαρούμε. Τον αστείο, το χαρισματικό, τον αυθεντικό Ozzy Osbourne. Song 2, η Blair. Bring Me to Life, η Evanescence. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο πριν τις 10.30, Τετάρτη πρωί 22 Ιουλίου, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ήταν η Nirvana και το Smells Like Teen Spirit, το τραγούδι που εξέφρασε μια ολόκληρη γενιά, ψηφισμένο στο καλύτερο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Η Nirvana, η κύριοι εκπρόσωποι του Grunge, ένα μείγμα από punk, από garage rock και metal. Και ποιος δημιούργησε το metal? Η Black Sabbath. Και όπως είπε ο James Hetfield πέρυσι στο Back to the Beginning, αν δεν υπήρχαν οι Black Sabbath, δεν θα υπήρχε κανένα από τα συγκροτήματα που ξέρουμε και αγαπάμε σήμερα σε αυτό το χώρο. Και εμείς θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Iron Man, έρχονται οι Black Sabbath, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut.

0: Γράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
10: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
11: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Καλοκαίρι στον Red.
14: Red Summer. It's Red. It rocks.
13: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Τετάρτη 22 Ιουλίου, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Ήταν το first day από τον Τίμο Μας μαζί με τον Brian Molko. Το χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσό που σε περιμένει να το διεκδικήσεις και αν το κερδίσεις μπορεί να σου αλλάξει όλο το καλοκαίρι. 11.300 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Την Παρασκευή που μας έρχεται, 24 του μήνα, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη. Η διαδικασία είναι γνωστή. Στέλνεις το μήνυμά σου, win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ λοιπόν μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα. Καλή σου επιτυχία. REM. The one I love. Και αμέσως μετά Radiohead Street Spirit. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Πατρία, Πνελόπη Αναστασοπούλου και Radiohead Street Spirit. Το Σαββάτο που μας έρχεται πέφτει η αυλαία του Release Athens Festival. Γιορτάσαμε μαζί του φέτος τα 10 του χρόνια. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό φέτος το φεστιβάλ. Και το Σάββατο είναι και η τελευταία φορά που θα δούμε συναυλία στην πλατεία νερού. Οπότε επιβάλλεται να πας. Σάββατον, Σάββατατζ, δύο κορυφαία μεταλλονόματα, μαζί τους και η Έπικα. Η τελευταία βραδιά λοιπόν για τον εορτασμό των 10 χρόνων του φεστιβάλ. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρεις στο releaseathens.gr. Στη συνέχεια, Boulevard of Broken Dreams, έρχονται οι Green Day. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
1: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
2: Εγώ πάθη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη των μισιών.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάπα Τσούρο, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Σε συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς απαγορεύεται είσοδος στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να σφυρογοπούν το Ιράν για 11η νύχτα. Υποδοχή ηρών για την εθνική Αργεντινή στο Buenos Aires παρά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΔ 96,3.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, Τετάρτη πρωί, 22 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στον Red 96,3 με Scorpions και Send Me an Angel. Και σκέψου να είσαι πάρα πολύ μεγάλος φαν των Beatles, γι' αυτό το λόγο να έχεις ταξιδέψει μέχρι το Liverpool, που είναι η γενέτειρα των Beatles, να έχεις ανέβει πάνω στο Magical Mystery Bus, που είναι ένα ειδικό βανάκι που κάνει βόλτες σε διάφορα σημεία που έχουν περάσει οι Beatles. Έχουν κάνει συναυλίες, είναι τα σπίτια τους κτλ. Και ξαφνικά μπροστά σου να πεταχτεί ο ίδιος ο Paul McCartney την ώρα που κάνει FaceTime με τον Ringo Starr. Συνέβη τη Δευτέρα που μας πέρασε, πραγματικό γεγονός, σουρεαλιστικό. The best, η Tina Turner. Και αμέσως μετά οι Killers, Somebody Told Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 Killers, Somebody Told Me. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και μόλις πληροφορήθηκα και θα σου μεταφέρω ότι έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Μία από τις πιο σημαντικές και τις πιο όμορφες φωνές στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Γνώρισε την καταξίωση δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά δίδυμα της ελληνικής δισκογραφίας. Γεννήθηκε το 1935, το κανονικό της όνομα ήταν Μέρι Δημητροπούλου, ξεκίνησε να τραγουδάει από πολύ μικρό παιδί και μεγαλώνοντας έλεγε ότι το μόνο πράγμα που έλειπε από τη ζωή της ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Καλό ταξίδι στην υπέροχη, στην τεράστια Μέρι Λίντα. Let Go, Paul Van Dyke και Butterfly, αμέσως μετά η Crazy Town, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: I just died in your arms tonight, η Cutting Crew στον Red 96,3. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031 και ετοίμασε βαλίτσα. Έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean Application. Πινέλοπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχεται ο Lenny Kravitz με το Fly Away. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη.

0: Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Blondie, One Way or Another. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Και σε δύο μέρες από τώρα, την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. 11.300 ευρώ βρίσκονται μέσα αυτή την εβδομάδα. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.300 ευρώ αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα. Καλή σου επιτυχία. Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12. Other Side, η Red Hot Chili Peppers. Και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Going Under, η Evanescence, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σήμερα 22 Ιουλίου, Τετάρτη, και αύριο μία από τις ωραιότερες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Άχαστη, έρχονται επιτέλους για πρώτη φορά στη χώρα μας οι Godsmack, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής σκηνής παγκοσμίως. Είναι και ένα από τα λίγα συγκροτήματα που έχουν καταφέρει με τρία άλμπουμ συνεχόμενα να ανέβουν απευθείας στο νούμερο 1 του Billboard. Θα βγουν στη σκηνή γύρω στις 9:20 το βράδυ, και πριν από αυτούς μία δική μας φανταστική μπάντα, η 649, στη σκηνή του Λυκαβητού στις 8:20. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια το υπέροχο Stairway to Heaven από τους Led Zeppelin, και αμέσως μετά ο Γιάννης Λεουνάκης. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη συνέχιση της χρήσης Βρετανικών βάσεων από τη ΣΥΠΑ για τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις. Νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Ο βασιλιάς των social media του Μουντιάλ, ο Χάλαντ, σήκωσε την κούπα με 72,7 εκατομμύρια ακολούθους. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Θα είναι μια εύκολη μέρα, αλλά μία είναι και θα περάσει. Καλό μεσημέρι, Τετάρτης 22 Ιουλίου, 5 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα, Red 96,3. Take me to church, Hozier.

Ακριβώς ένας χρόνος από το τέλος του Όζη. Το Μπέρμιγχαμ, η πόλη του, τον τιμάει. Όζη Day με πολλές εκδηλώσεις. Ο Red 96,3 με πολλές μουσικές του σε όλες τις εκπομπές. Tap Thumbing, Samba Wamba, μεσημέρι Τετάρτης στο Red 96,3. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Να έπαιζε, λέει, κυριολεκτικά αυτό το αεράκι στην πόλη, όλα θα ήταν αλλιώς. Wind of Change με Scorpion στο Red 96,3. Μεσημέρι Τετάρτης, με πολύ ζέση στην πόλη. Πολύ. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. ACDC, Highway to Hell, τώρα.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
2: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μια μέρα που δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι μια και θα περάσει. Αφού αύριο Πέμπτη κατεβαίνουμε, λένε, και στους 30 την Παρασκευή, με βροχή στην πόλη. Και από ευρώ, 11.300 ευρώ μετρητά. Από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής στις 4. Η Μέρη Μαργέλη, 4 με 5. Καλή συμμετοχή τώρα. Win! Αποστολή στο 19600, MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. You somebody, Kings of Leon. Αγγελάς θέμα σου είναι Red 96,3.

0: 13 λεπτά πριν τη μία μεσημέρι Τετάρτης. 9 και σήμερα για τον Αύγουστο. Σίγουρα σου λέει κάτι. redfm.gr στο application του Red. Μαζί σου παντού, Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Στην παρέα μέχρι τις 3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Κάθε μέρα βασιζόμαστε στη σύνδεσή μας για άπειρες μικρές και μεγάλες στιγμές. Για να πούμε ένα έφτασα, να ακούσουμε μια γνώριμη φωνή, να στείλουμε μια φωτογραφία, να δουλέψουμε. Το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα για να γίνονται αυτές οι στιγμές ακόμα καλύτερες και να μην μας σταματά τίποτα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Rolling Stones, Satisfaction. I can get no satisfaction.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Red Summer. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα σε συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς απαγορεύεται η είσοδο στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να σφυροκοπούν το Ιράν για 11η νύχτα. Κρέμασε τη σφυρίχτρα του ο Άγγλος διαιτητής Άντονι Τέιλορ στα 47 του χρόνια. Ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.300 ευρώ. It's red, 96,3.

Κάποιοι όμως υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ δύσκολες για την παρέα των Nirvana. Κουράστηκαν, δεν μπορούσαν πλέον να ακολουθούν τον Kurt. Όμως, ένα σημάδι, ίσως από το Θεό τους έπεισε, θα πει κάποια στιγμή ο David Grohl. Καλό μεσημέρι Τετάρτης, 22 του Ιουλίου. Every breath you take, Police, είναι Red 96,3.

πολύ ζέστη στην πόλη, θα δυναμώσει κι άλλο τις επόμενες ώρες. Σίγουρα δεν είναι για βόλτες, ούτε για σκληρές δουλειές. Είναι για παραλία, πολύ εύκολα. Αλλιώς, νεράκι στη σκιά και καπελάκι και όλα θα γίνουν καλύτερα. Believer, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήταν σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν, η Αθήνα υποδεχόταν τους Guns N' Roses. Red Gold Tour, live στο ΟΑΚΑ, μεγάλες στιγμές. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής, η Vodafone. Χάλασε το κινητό την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Carty Guns, favorite game. Να παίξει και χρηματοκιβώτιο. Τώρα, 1400 είναι αυτά.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1,5 σιπ, 2,5 σιπ, 3,5 σιπ.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
12: 10, 9, 8, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
14: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
17: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

300 ευρώ αυτή την Παρασκευή φεύγεις για διακοπές πριν έρθει ο Αύγουστος. Με 11.300 θα βρεις και τον χρόνο αν δεν τον έχεις. Win, αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Υπάρχει καμία περίπτωση να βγει νέο άλμπουμ από τους Oasis? Καμία, λέει ο Liam Gallagher, ο τραγουδιστής τους. Ο λόγος, οι προσδοκίες των φαν των Oasis για κάτι καινούργιο θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το συγκρότημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί για να αλλάξει με νέα τραγούδια τις ζωές των ανθρώπων κι όμως. Αλήθεια λέει. Γιάννης Λεουνάκης στην Παρία 12.3, χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Holiday Scorpions. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
2: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
3: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
4: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πόβο, καταπληκτικά.
2: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: life!
1: It's my life, now or never. Άσε τα προβλήματα, τους προβληματισμούς το χθες, προχώρα μπροστά. Getting away with it, all messed up. Με τους James, Γιάννης Λεωνάκης εδώ. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και βέβαια θα προχωρήσεις μπροστά, θα αφήσεις και τις στεναχώριες, θα ζήσεις τις στιγμές σου. Και αν για κάποιο λόγο σήμερα είσαι λυπημένος, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Όζι Όσμπορν από τη ζωή πριν ακριβώς ένα χρόνο. Είναι Όζι Day, να χαμογελάς, το ζητάει και ο ίδιος. Είναι Red 96,3, All Aboard.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έφυγε η Μέρι Λίντα στα 91 της μια σπουδαία φωνή, βέβαια με σπουδαίους φαν. Η Μαρία Κάλλας ήταν η μεγαλύτερη της. Την αποκαλούσε Αϊδόνη. Αλήθεια είναι. Γνώρισε με τον άντρα της Μανώλη Χιώτη στη Νέα Υόρκη τον Τζίμι Χέντριξ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ακούς Red 96,3. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή ήταν αρκετή για να γίνει η ζημιά στο κινητό. Τι κάνουμε, σου έχουμε λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Break me, shake me, Savage Garden.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
18: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
21: Αγγιλάει στο αίμα σου.
20: Είναι Red 96,3.

τον Οκτώβριο στην Αθήνα. Να αρχίσει όμως εκείνη τη στιγμή. Όχι για τους Deep Purple, αλλά για να μην φύγει τόσο γρήγορα το καλοκαίρι. Που σήμερα δεν είναι και πάρα πολύ ζέστη. Ανυπόφορη θα έλεγες. Πάρε λοιπόν 11.300 ευρώ της δροσιάς από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγει στο Red 96,3. Παίξει και τώρα. Win αποστολή στο 19.600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής ή άνων των 18. Dream On, Aerosmith. Μεσημέρι Τετάρτης. Μιλάς στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αγγελάς, το αίμα σου είναι red. Σάμπατον, Σάββατατζ, επίκα έτσι κλείνει για φέτος το επαιτειακό 10 χρόνια release festival στην πλατεία νερού που μας έδωσε πολύ σπουδαία και αγαπημένα πράγματα. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Την περίοδο Μαρτίου του 2023 με Μάρτιο του 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 23, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τη συνεχής επενδύσεις και τη δέσμευση για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Queen, Another One Bust the Dust στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς, από τις 12 μαζί σου Γιάννης Λεουνάκης. Μην ξεχνάς, είναι Ozzy Day στο Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Κατευθείαν από το Los Angeles Red Hot Chili Peppers, στην καρδιά του φετινού Μουντιάλ, που βρήκε την Ισπανία να κρατάει την κούπα για 4 χρόνια. Το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, με τους 3 πρώτους αγώνες να διεξάγονται σε Αργεντινή, Παραγουάι, Ουρουγουάι, επαιτειακά για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Ουρουγουάι το 1930. Red 96,3 Τετάρτη μεσημέρι, σχεδόν 8 μετά τις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, δυνατή καλησπέρα. Red Application, redfm.gr για να μην

από το 22 έχουν να κάνουν περιοδία οι Bon Jovi λόγω προβλήματος στις φωνητικές κορδές του John Bon Jovi. 9 συναυλίες στο Madison Square Garden έχουν κάνει τις 6. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Juan.

0: μόνο Burning Heart. Καλά θα ήταν. Φλέγεται και όλο το υπόλοιπο σύστημα με 35 πλάσ Κελσίου σήμερα Τετάρτη. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Μεθαύριο, Παρασκευή, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο, παίζεις για 11.300 ευρώ. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, ανεβαίνει και το χρηματοκιβώτιο. Everybody hurts, REM, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
11: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
14: Red Hot Chili Peppers.

Steve Miller με την μπάντα του και με το Serenade στον Red 96,3. Φουλ ζέστη σήμερα Τετάρτη. Φουλαρισμένο και το χρηματοκιβώτιο με 11.300 ευρώ. Στείλε τώρα Win στο 19.600. Δηλώνει συμμετοχή. Παίζει την Παρασκευή με τη μέρη στις 4. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξη. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Win τώρα στο 19.600. Παναγιώτης Μιχαλαριάς.

0: Beautiful day και με κάψωνα γιατί όχι αλλού είναι η ουσία. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr καθόντος Telecom Road Show και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο μεθαύριο Παρασκευή για 11.300 ευρώ. Doors Riders on the Storm. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
0: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Φεύγουμε!
11: Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: iPhone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,8.

Μία από τις ημέρες των Scorpions Rockula και Harry Kane ακούς φυσικά Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά 8 μετά τις 4, Τετάρτη μεσημέρι. Δυνατή καλησπέρα. Disturbed Sound of Silence, Red 96,3.

Black Sabbath, Paranoid, ένας χρόνος χωρίς τον Όζι, χωρίς το μεγαλείο, χωρίς την τρέλα του, χωρίς τη φωνάρα αυτή που έκανε τους περισσότερους από εμάς να αγαπήσουμε το metal. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 6989-63963, Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα.

0: I will survive, ναι. Αλλά μόνο αν έχεις κάνει βεδουίνο στην έρημο και έχεις μάθει από υψηλές θερμοκρασίες. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom με το Magenta One. Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το. Δήλωση συμμετοχή. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Για 11.300 ευρώ δεν θες να το χάσεις. Born to be wild, Steppenwolf, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά, φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
14: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

waving your banner all over the place. We

We Will Rock You. Δεσμευόμαστε και στις καλοκαιρινές διακοπές. Red Application, redfm.gr, μαζί σου πάντα. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Παίζεις για 11.300 ευρώ. Στέλνεις τώρα Win στο 19.600, δηλώνεις συμμετοχή. 1.36 το κόστος του SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 ημέρη. Κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.300 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: Με έφτιαξαν τη μέρα ACDC Thunderstruck, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμοτέ Τηλεκόμ. Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην AI εποχή? Χτίσε το μέλλον σου στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Κοσμοτέ Τηλεκόμ χρηματοδοτεί έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες στο κοσμοτέ.gr και κάνε σήμερα το επόμενο βήμα. Κάνε και το εξής: δήλωση συμμετοχή για να παίξεις μεθαύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο για 11.300 ευρώ. Έντερ Σάντμαν, μετάλλικα, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τάπα Σούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλοκαίρι στον Red.
11: Red Summer. It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

blues διάθεση με τη φωνάρα του Steven Tyler και με το crying των Aerosmith στον Red 96,3 στα 9 μετά τις 5 στο απόγευμα της Τετάρτης. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο και πάλι καλησπέρα. Και πάλι θυμίζω το χρηματοκιβώτιο της Παρασκευής. Παίζεις για 11.300 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή. 38 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Θα πέσει, λέει, από αύριο η θερμοκρασία. Άντε να δούμε. Brian Adams, Kevin.

0: Όχι, στην Αθήνα κάπου πιο τροπικά. Με την κιθάρα του Κάρολο Σαντάνα, smooth στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal. Έπειτα να διασκίζεις μια από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τετάρτη απόγευμα με ρετ κομματάρες και με χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή παίζεις για 11.300 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Φύγαμε για Scorpion. Still loving you. Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
13: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
14: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose. Slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με την απίστευτη ενέργεια των Killer, Somebody Told Me στον Red 96,3. Τώρα θα σε προετοιμάσω για χρηματοκιβώτιο. Στείλε Win στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή. Να παίξει την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη μέρη. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξη. Συμμετοχή άνω των 18 ευρώ stage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600. Αν σου τηλεφωνήσει η μέρη την Παρασκευή, το σηκώσει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πει ακριβώς το ποσό. 11.000 δηλαδή 300 ευρώ γίνεται δικό σου. Doors, People Are Strange, Red 96,3.

0: Έχει γουρλώσει, μάτι, έχει τεντώσει αυτή. Η τραγουδάρα των Μετάλλικα, η φωνάρα, η ερμηνεία τη Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τη Μάμα Zinc Fire. 10-12 Δευτέρα με Παρασκευή στον ΕΡΕΤ και 13 το Σαββατοκύριακο. Με τον εαυτό τη πάλεψε η Πινελόπη. Θα το κάνω, είπε. Και έστειλε στου Μετάλλικα το cover. Πήρε μέρο στον διαγωνισμό του. Βρέθηκε στην πρώτη τριάδα παγκοσμίω και εντό των ημερών. Κυκλοφορεί και επισήμως το cover της στο Unforgiven των Metallica. Red 96,3. Με Γιάννη Γιακουμάκη για τις επόμενες 2 ώρες. 6 με 8 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Ελπίζουμε περισσότερη δροσιά. Careless Whisper Seether. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 6 και 10 περίπου. Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Κυλάει και στους δρόμους, βέβαια, σε ειδικά σημεία σήμερα η κίνηση. Όπως για παράδειγμα στην παραλιακή προς Γλυφάδα, σε συγκεκριμένα σημεία. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Καλησπέρες. You found me, Frey, Pink Floyd, αμέσως μετά.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Red 96,3 αγγελάει στο είμαστε είναι Red. Γιάννης Γιακουμά 6-6-8, εδώ μαζί παρέα, Viber για μηνύματα 69-80-963-963, κάποια κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κηφισίας επίσης ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, έχει κίνηση τώρα, αρκετή κίνηση στην Ακαδημία, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας και πάρα πολύ κίνηση, όπως έλεγα και πριν, στην Παραλιακή, από τις Τζιτζιφιές περίπου στην Ποσειδόνος μέχρι περίπου τη Μαρίνα του Φλίσβου. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις μήνυμα, εδώ είμαστε και τα λέμε πάντα Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 22 Ιουλίου, 6 και 4. MSG Nightmare. Και χρειάζεται να σου θυμίσω ότι μεθαύριο είναι το χρηματοκιβώτιο, Τετάρτη σήμερα, Παρασκευή, κληρώνει με 11.300 ευρώ. Σε 5-6 λεπτά θα τα ακούσεις.

0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ. 96,3.

0: την Monophonics Bang Bang Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 6 και 25 σε λίγο. Χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία και μόνο λύση? Το σκέφτηκε η Nova, αλλά το έκανε και πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια καινούργια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Το χρηματοκιβώτιο έρχεται και θα τα ακούσεις αμέσως τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση, και είναι πανεύκολο. Έρχεται μεθαύριο, Παρασκευή. 11.300 ευρώ, ενώ ετοιμάσου για τη συνέχεια. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων Coldplay, Maneskin, Guns N' Roses, και εννοείται ότι θα ακούσουμε και Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Σήμερα είναι η πρώτη επέτειος από το θάνατο του μεγάλου θρύλου του heavy metal, του Ozzy Osbourne. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3, καλησπέρες.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή, και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ. Δεξιά.
17: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
17: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
17: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά.
17: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
20: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου,
22: είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Τετάρτη απόγευμα, 6 και 36, Τετάρτη 22 Ιουλίου, Red 96,3 και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Iron Man φυσικά, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, γιατί σήμερα είναι η μέρα του Ozzy. Είναι ένας χρόνος από το θάνατο του πρίγκιπα του Σκότους, όπως αποκαλείται. Στις 22 Ιουλίου είχε φύγει από τη ζωή. Βέβαια, τον πρώτο γίνεται χαμός παντού σε όλο τον κόσμο. Οι οπαδοί του, όπως καταλαβαίνεις, άνθρωποι σαν τον Ozzy, δεν πεθαίνουν ποτέ. Οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις. Βέβαια, τον πρώτο λόγο τον έχει το Birmingham, η γενέτειρά του, που κάνει διάφορες εκδηλώσεις σήμερα, 22 Ιουλίου. Άλλωστε, Ozzy Osbourne εμφανίστηκε πάρα πολλές, άπειρες φορές, 52 φορές νομίζω, στο Birmingham και σαν solo καλλιτέχνης και ως Black Sabbath. Οπότε σήμερα στο Birmingham έχει ταινίες, προβολές, παραστάσεις, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Θα παίξει η συμφωνική ορχήστρα της πόλης του Birmingham, θα δώσει μια ειδική παράσταση προς τιμή του Ozzy Osbourne. Είναι αυτό που λέμε ότι πάντως κάποιοι άνθρωποι και κάποια πράγματα δεν πεθαίνουν ποτέ, γιατί τα τραγούδια του Ozzy Osbourne, τον Black Sabbath, το όνομά του θα ακούγεται, θα ακούγονται για πάντα. Εδώ είμαστε, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 22 Ιουλίου, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Καλησπέρα και σε εσάς που μου στέλνετε μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα σε όλους, 6980, 963, 963 και τώρα είναι η Maneskin.

0: Hasselbach in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι και εδώ είμαστε. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 22 Ιουλίου, 6 και 49 περίπου. Καλησπέρα ξανά και σε εσάς που στέλνετε μηνύματα εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8. Και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα και σήμερα και χτες, εντάξει, κάποιοι έχουν φύγει από για διακοπές κτλ. Αλλά είμαστε πάρα πολλοί στην Αθήνα. Στο τρέξιμο, βλέπω, μου γράφετε στα μηνύματα. Φαντάζομαι ότι δεν έχω φάει ακόμα μεσημεριανό. Συμβαίνει σε όλους μας πολλές φορές αυτό. Χρηματοκιβώτιο, σου θυμίζω, μην ξεχνιέσαι. 11.300 ευρώ μεθαύριο εδώ στο Red 96,3 στις 4 η κλήρωση. Θα τα ακούσεις σε λίγο, δώσε βάση, σε μισό λεπτό. Στο λέω μία στα γρήγορα, στέλνεις win στο 19600 για να μπει στην κλήρωση. MediaTel 1,36 του ευρώ, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όριο του διαγωνισμού frontstage.gr, win στο 19600. Και χορηγός μαζί μου Nova, με το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova και είναι και η ώρα για Rolling Stones και Placebo. Red 96,3 έρχονται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

I don't want to miss a thing. Εδώ είμαστε. Red 96,3, 7 και 10, Τετάρτη απόγευμα, 22 Ιουλίου. Βελτιωμένη κατάσταση τώρα στην Αττική Οδό και στον Κηφισό. Καλύτερα τα πράγματα. Στην Κηφισίας τώρα πιο πολύ η κίνηση. Ανατμήματα βέβαια. Ευτυχώς το πράγμα περπατάει. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης κάποια κίνηση. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6980-963-963. Πάντα εδώ. Στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μάρκελος. Χρόνια πολλά αν γιορτάζεις σήμερα ή αν έχεις γενέθλια. Α, είναι και μια στις παγκόσμιες μέρες που βρίσκεις τα πάντα όλα. Δηλαδή, ακόμα και για τη βούρτσα, ας πούμε, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρίσκεις. Σήμερα έχει μια μέρα που είναι κάπως, έχει κάποιο ενδιαφέρον, κάποια πλάκα να πω. Είναι η μέρα Rat Catcher's Day στις αγγλοσαξονικές χώρες, η μέρα του ποντικοπιάστη. Όλα καλά, είναι Τετάρτη που σημαίνει αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο πολύ κοντά. Έρχεται και το χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που μπορεί να σου δώσει 11.300 ευρώ. Το νου σου, να μπει στην κλήρωση έγκαιρα. Μην το καθυστερήσεις. Αυτά είναι. Joan Jett and the Blackhearts. I hate myself for loving you. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, Red 96,3.

Losing My Religion, αυτή είναι η REM. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 22 Ιουλίου. Είναι ο Red 96,3. Αγγελάς το αίμα σου είναι Red. Ο Γιάννης Γιακουμέκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή. Thanks για όλα τα μηνύματα, παιδιά. Αυτή την ώρα περισσότερη κίνηση στο γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον ίδιο τον Πειραιά. Γίνεται ένας μικρός χαμός εκεί. Έρχονται, ετοιμάσου, δυνάμωσε και τον ήχο. Αφρικά, Τότο, από τα αγαπημένα. Song 2 από τους Blair. Τώρα όμως η Evanescence. Call me when you're sober. Red 96,3.

0: Ναι, είναι κομματάρα Africa Toto, που σημαίνει Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Λίγο πριν τις 7.30, Red 96,3, και μην νομίζεις. Αυτό ήταν με τη ζέστη, από ό,τι φαίνεται. Αύριο θα είναι καλύτερα και μεθαύριο πολύ καλύτερα. Μη σου πω από ό,τι λένε και οι προβλέψεις, βροχές και καταιγίδες Παρασκευή και Σάββατο. Να δούμε, είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι όλο αυτό το σκηνικό. Ο χορηγός μαζί μου, Nova. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε και το έκανε πράξη η Nova με νέα ολοκληρωμένη πρόταση. Nova More, που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και πιο εύκολη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Σου θυμίζω τώρα χρηματοκιβώτιο, γιατί σήμερα έχουμε 22 Ιουλίου. Την Παρασκευή μεθαύριο, δηλαδή 24, κληρώνει 11.300 ευρώ. Κανόνισε για την κλήρωση, έτσι. Και ετοιμάσου, έρχονται και Queen και Kings of Leon, Muddy Waters, Metallica, πρώτα εδώ, στο Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

Nothing else matters, αυτή είναι βέβαια η Metallica. Εννοείται, Red 96,3 αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Επίκαιρο νέο που έχει να κάνει με τον καύσωνα. Στην Ιαπωνία δημιουργήσανε, λέει, το πρώτο ψυγείο για ανθρώπους. Είναι μια συσκευή που μοιάζει με αυτά τα αυτόματα μηχανήματα πώληση που βρίσκει στους δρόμους. Ωστόσο, τι κάνεις, μπαίνεις μέσα, είναι μια κανονική συσκευή. Και μέσα σε 5 λεπτά σου κάνει ψήξη κανονικά. Αντιμετωπίζει, λέει, τη θερμική εξάντληση σε 10 λεπτά με αυτόματο χρονοδιακόπτη. Όλο αυτό που διακόπτει τη λειτουργία στα 20 λεπτά, μην πάθεις και τίποτα, λες, στο τέλος και παγώσεις και βγεις εκεί πέρα αρχαίος. Η συσκευή προορίζεται κυρίως για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εταιρείες κτλ, κτλ. Αλλά ποιος ξέρει, δεν αποκλείεται στο μέλλον να πάει και σε ιδιώτες, σε σπίτια και όλα τα σχετικά. Βέβαια τώρα, μιλώντας για τον καύσωνα, αν κερδίσεις εσύ το χρηματοκιβώτιο μεθαύριο με 11.300 ευρώ, ποιος σε πιάνει. Ξεχνάς και τον καύσωνα. Στείλε win τώρα στο 19.600, media tele 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Και Muddy Waters τώρα, Money's Boy, Red 96,3. Oh, yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Queen, Freddie Mercury, δεν υπάρχει αυτή η φωνή. Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα 6 με 8, 22 Ιουλίου σήμερα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, χορηγός μαζί μου η Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε και το έκανε πράξη η Nova, δημιουργώντας το Nova More. Νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Και έρχεται Γιώργος Αποστόλης στις 8 για τη συνέχεια. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Dust in the Wind, Kansas, You Somebody, Kings of Leon έρχονται τώρα και αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρα και ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Release Athens 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ. Έπικα. Στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
13: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Σωστά τα λένε Sunrise Avenue, παιδιά. Υπάρχουν παραμύθια με κακό τέλος και φιάλτες με καλό τέλος. Τέτοιος ήταν του φίλου μας του Όζη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα πριν ένα χρόνο, και σήμερα ο Red 96,3 του κάνει αφιερώματα και αναφορές. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό, εννοείται. Ο Όζη Όσμπορν, λοιπόν, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα ακόμα και σήμερα που επηρεάζει την μουσική που αγαπάμε και θα το κάνει για πάντα, γιατί Black Sabbath είναι τεράστια ιστορία. Τώρα θα είμαι λίγο αιρετικός σε αυτό που θα σας πω. Δεν ήμουν ποτέ οπαδός του, έτσι. Αναγνωρίζω την συμβολή του, αναγνωρίζω ότι έκανε και μια πάρα πολύ σπουδαία καριέρα σε όλο, αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου το όλο κόνσεπτ του Όζη αργότερα. Μπορεί να φταίει και η γυναίκα του, δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά τέλος πάντων δεν ήμουν ποτέ από αυτούς που τρελαινόμουν για τον Όζη, για το τι κάνει και πώς το κάνει κυρίως. Όμως αυτό δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση, είσαι θαυμαστής είτε όχι, την τεράστια ιστορική του συμβολή στη μουσική που αγαπάμε και το ακούμε βέβαια εδώ στο θελικό παρανόητο των Red 96,3.

Red 96,3 και Fly Away από τον Lenny Kravitz. Θυμάμαι το κομμάτι αυτό είχε παίξει τελευταίο πέρυσι στην εκπομπή πριν από το break του Αυγούστου και πάντα έχουμε να πούμε μια καλή κουβέντα για τον Lenny και το Fly Away. Πάντως η αλήθεια είναι πως ο Kravitz έχει δικαιωθεί απόλυτα σε σχέση με αυτό το τραγούδι, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, καθώς το να πας πλέον κάπου με ένα αεροπλάνο, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά και τους ελληνικούς προορισμούς, είναι πολύ πιο φτηνό το να πας με πλοίο σε ένα ελληνικό προορισμό. Ο λόγος φαντάζομαι θα είναι μεταφυσικός όπως όλα τα πράγματα στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Join Your Hand και Pink στη συνέχεια σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου στον Red 96,3.

0: Κάνουν Roses διασκευάζουν Bob Dylan στον Red 96,3 Τετάρτη 22 του μήνα. Είναι φανερό ότι έχει φύγει κόσμος, παιδιά, έτσι. Μέχρι στην Κυψέλη πλέον μπορεί να παρκάρει σχετικά άνετα και αυτό σημαίνει ότι πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν συνολικά. Ανάμεσα σε όλα τα τέλη είναι και το τέλος, το μεγάλο φινάλε του Release Athens το Σάββατο 26 Ιουλίου. Λοιπόν, συγγνώμη, 25 Ιουλίου. Διορθώνω, το Σάββατο 25 Ιουλίου η Πλατεία Νερού υποδέχεται του Σάββατον και του Σάββατατ σε μια μοναδική βραδιά που ολοκληρώνει τον εορτασμό των 10 χρόνων του φεστιβάλ. Μαζί του θα είναι και η Έπικα που του συμπαθώ ιδιαίτερα. Εγώ, releaseathens.gr για τα εισιτήρια, το release το οποίο ήταν φέτος πάρα πολύ πετυχημένο. Γιόρτασε τα 10 χρόνια του με τον τρόπο που έπρεπε και από του χρόνου θα έχει καινούριο σπίτι. Red 96,3 στη συνέχεια με It's My Life από Bon Jovi και Don't Know Any Better από Evanescence. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Don't Know Any Better από τους αγαπημένους στην Ελλάδα Pure Essence, οι οποίοι με το καλό θα έχουν ολόκληρο άλμπουμ καινούριο μέχρι τα Χριστούγεννα. Don't Know Any Better και Red in 6,3 Τετάρτη 22 Ιουλίου. Και σήμερα είχαμε προβλήματα πολλά στην Αθήνα λόγω της ζέστης του καύσωνα με την ηλεκτροδότηση, και ακόμα και τώρα σε Πειραιά, Κορυδαλλό και Νίκαια ήλιον.

0: Από τα αγαπώ τα ρηφάκια που αγάπησα εδώ από τους Boston στο More Than a Feeling, στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Βραδάκι λοιπόν Τετάρτης 22 Ιουλίου και φυσικά μεθαύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με 11.400 ευρώ. Win 1600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε, ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα το απόγευμα της Παρασκευής, να απαντήσετε σωστά αν σας καλέσει 11.300 και φυσικά να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελκώσετε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-9215-776. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Red 96,3 στη συνέχεια American Park, What I've Done και YouTube With or Without You. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Savatage, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Όπως έλεγε και ένας φίλος μου προπονητής, όλοι είμαστε πρωτοαθλητές όταν σηκώνουμε μια κούπα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Οπότε ναι, τελείωσαν τα Grand Slam στο τένις, τελείωσε και το Mundial. Έχουν τελειώσει και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε ξεκινάνε και πάλι σε λίγο. Οπότε όσοι είναι πρωταθλητές να το χαρούν όσο προλαβαίνουν. The best από Τίνα Τέρνερ εδώ στον Ρέντερ, εντάξει, κομματιά τεταρτιάτικα, μεσοβδόμαδα, αλλά τέλη Ιουλίου του 2026. Το σύστημα λέει ότι είναι 22 Ιουλίου και εγώ το πιστεύω.

Αντικειμενικά, η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των White Stripes στο Seven Nation Army έχει γνωρίσει και αμέτρητες διασκευές και καθόλου άδικα. Είναι ο Red 96,3. Μουσικές για το καλοκαίρι του 2026 και μέσα σε αυτές δεν μπορεί να μην υπάρχει το Dream On, τον Aerosmith, ό,τι πρέπει για αυτό το βραδάκι. Στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου.

0: καμία σχέση με το Supergirl τη DC Comics βέβαια. Το Supergirl των Ρίαμον πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια. Παραμένει όμως σε τεράστια επιτυχία. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ρέντε 96,3 και Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και φυσικά γυρνάμε για λίγο τον χρόνο πίσω στο ξεκίνημα του καλοκαιριού και τη συναυλιακή περίοδου με τους Metallica και το Unforgiven που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο στον αέρα του Ρέντε 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Πήρατε ένα καινούριο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.300 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
7: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτοί ήταν και οι φίλοι μας, οι Cutting Crew και το I Just Died in Your Arms Tonight. Πολλά ζευγαράκια έχουν ερωτευτεί και έχουν χωρίσει με αυτό το τραγούδι τουλάχιστον την τελευταία 20ετία. Είναι ο Red 96,3, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Σήμερα έμαθα ένα πολύ ωραίο έτσι παραλυπόμενο από το Μουντιάλ σε σχέση με τα χρήματα που κέρδισε η Ισπανία που σήκωσε την Κούπα. Συγκεκριμένα λοιπόν η Ισπανία πήρε 51 εκατομμύρια, παίρνει 51 εκατομμύρια δολάρια για την νίκη αυτή. Μόνο που αυτό που δεν γνώριζαν οι Ισπανοί και τους ήρθε λίγο κατά κούτελα είναι ότι το IRS, η περίφημη φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, βάζει χέρι σε οποιονδήποτε κερδίζει χρήματα μέσα στη χώρα και μέσα σε αυτούς φυσικά είναι και η Ισπανία. Με αποτέλεσμα τώρα να έχει σταλεί στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ένα μπουγιουρντί το οποίο ζητάει περίπου 15% αυτού του ποσού ως φόρο. Αυτό πραγματικά και αν είναι απίστευτο, να διοργανώνεις δηλαδή ένα παγκόσμιο κύπελο και ήθελε να ζητάς και χρήματα από τους νικητές. Μάλιστα. My Immortal, Evanescence στον Red 96,3. Πάμε.

0: Λευκά και Crazy Town, παροτράγουδο το λες άνετα έτσι, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, Τετάρτη 22 Ιουλίου, μεθαύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο ανοίγει με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 11.300 ευρώ λοιπόν, στέλνετε win 1600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει mail το κρίσιμο τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 1300 για να κάνετε super υπόλοιπο χρονιάς, όχι μόνο υπόλοιπο του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι με τόσα χρήματα. Μίδιατερ κόστος σε μέσα 1,36 λεπτά με ΦΠΑ πριν τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ο ευρώ ρυθμιστή σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη για θεά Α2-10-92-15-776. Προστέτσι.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να παρακολουθείτε τα πάντα σε σχέση με τον διαγωνισμό. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου, σε λίγο θα είναι εδώ Χακός Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χακό Περβανίδη. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πήρατε ένα καινούργιο αυτοκίνητο που είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Και να κάνουμε κι άλλα όνειρα πραγματικότητα.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.300 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 103. Red Metal. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Before Midnight. Red 96,3.
1: Red 96,3, εδώ είμαστε βράδυ Τετάρτης, 22 Ιουλίου σήμερα. Αυτό είναι το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μαζί Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το Metal που αγαπάμε. 22 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, μια μέρα σαν κι αυτή, πέρσι το 2025, ο Ozzy Osbourne έφυγε για το μεγάλο ταξίδι στα αστέρια μερικές μόλις ημέρες μετά την τελευταία του συναυλία, η οποία και έγινε στις 5 Ιουλίου στο Birmingham, στην πόλη του, στο Villa Park, το γήπεδο της Aston Villa, μερικά μόνο τετράγωνα μακριά από το σημείο που γεννήθηκε ο Ozzy, μερικά μόνο τετράγωνα από εκεί όπου μαζί με τον Tony Iommi και τον Geezer Butler και τον Bill Ward δημιούργησαν τους Black Sabbath, δημιούργησαν το heavy metal και άφησαν για πάντα το δικό τους ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της μουσικής. Ο Ozzy λοιπόν σήμερα γιορτάζεται από τους φίλους του heavy metal, δεν είναι μέρα λύπης και στεναχώριας, είναι η μέρα μνήμης, μια μέρα για να γιορτάσουμε την κληρονομιά, την μουσική και όλα όσα άφησε πίσω του ο Ozzy Osbourne, και ένα είναι μόνο σίγουρο, πως για πάντα θα τον αγαπάμε και δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν το απόψινό Red Metal Before Midnight, είναι ο Double O στο Diary of a Madman και σήμερα εδώ στον Red 96,3 το Red Metal Before Midnight μόλις ξεκίνησε.

Diary of a Madman, μυθικός Ozzy Osbourne και εξίσου μυθικός Randy Rhoads δίπλα του. Είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight 22 Ιουλίου σήμερα, μια μέρα που πλέον έχει καθιερωθεί ως Ozzy Day και ειδικά στο Birmingham, την πόλη του Ozzy και τον Black Sabbath, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη μνήμη του, συναυλίες, εκθέσεις και πολλές ακόμα έτσι αφιερωματικές δράσεις. Κυκλοφόρησε μάλιστα και ένα πραγματικά υπέροχο συλλεκτικό μπλουζάκι, το οποίο ζηλεύω αφάνταστα όσους το έχουν. Έχει μπροστά μια φωτογραφία του Ozzy από την περσινή εμφάνιση και πίσω αναγράφονται και οι 52 συναυλίες που έδωσε είτε με τους Black Sabbath είτε με την προσωπική του καριέρα στο Birmingham όλα αυτά τα χρόνια. Και μιας και βρεθήκαμε εκεί στην καρδιά της βιομηχανικής Αγγλίας, στα Midlands, ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτόν τον τόπο και πάμε στο εταιρό μεγάλο συγκρότημα της πόλης, τους Judas Priest, οι οποίοι και ανακοίνωσαν μια πολύ όμορφη επαιτειακή επανακυκλοφορία του δεύτερου τους δίσκου, του Sad Weeks of Destiny, ενός άλμπουμ για το οποίο έχει υποθεί πως αν οι Black Sabbath έφεραν το heavy στον κόσμο, τότε οι Priest έφεραν το metal. The Reaper, εδώ στον Red 96,3.

The Reaper, λοιπόν, η Judas Priest, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την ιστορία του διαβόητου serial killer, του Jack the Ripper, που έδρασε στο Λονδίνο εκεί στα τέλη της Βικτωριανής εποχής. Και μένουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία, πάμε τώρα στο Cambridge για να συναντήσουμε τους Uncle Acid and the Deadbeats, αυτό το εξαιρετικό cult, θα έλεγα, συγκρότημα, το οποίο επιστρέφει στην δισκογραφία με το νέο του άλμπουμ που ονομάζεται Shapes of Midnight και αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε το ομότιλο τραγούδι και μένουμε εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Χάκος Περβάνιδης στο μικρόφωνο.

The Shades of Midnight, λοιπόν, αυτή είναι η Uncle Acid and the Deadbeats, ένα συγκρότημα με έναν πραγματικά ξεχωριστό και απολύτως δικό του ήχο. Αν θα θέλαμε να τον απλοποιήσουμε λίγο, να τον κατανοήσουμε, να τον σπάσουμε, να τον κάνουμε τάλιρα που λέμε, θα λέγαμε πως από τη μία υπάρχουν οι Black Sabbath και από την άλλη οι Beatles πίσω από τον ήχο τους, αλλά νομίζω πως αυτή είναι μια αρκετά απλοποιημένη έτσι περιγραφή. Οι Uncle Acid αγαπούν γενικώς τον ιταλικό κινηματογραφικό τρόμο, ιδιαίτερα τις κλασικές ταινίες, τα τζάλο που λέμε, των 60's και των 70's, λατρεύουν το New Wave of British Heavy Metal και γενικώς αντλούν τις επιρροές τους έτσι από μια πολύ μεγάλη καλλιτεχνική δεξάμενη. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στο νησί, μιας και αναφερθήκαμε στο New Wave of British Heavy Metal. Πάμε σε ένα από τα συγκροτήματα που το καθόρισαν όσο λίγοι, είναι η Iron Maiden με το Remember Tomorrow από το πρώτο ιστορικό τους άλμπουμ.

Remember Tomorrow, λοιπόν, η Iron Maiden από το πρώτο τους άλμπουμ, ένα τραγούδι ιδιαίτερα επιδραστικό και αγαπημένο θα έλεγα, αφού έχει διασκευαστεί από συγκροτήματα όπως η Metallica παρακαλώ, η Opeth παρακαλώ επίσης και πόσοι άλλοι, και ας μην ξεχνιόμαστε, 22 Ιουλίου σήμερα, Ozzy Day, και πες μου ποιος άλλος θα μπορούσε να έχει γράψει ένα τραγούδι με τίτλο Ozzy Song, εκτός από τον Zakk Wylde, τον άνθρωπο που για τόσα χρόνια στάθηκε πιστό συνοδοιπόρο στο πλευρό του Ozzy. Πάμε λοιπόν στο πιο πρόσφατο άλμπουμ, τον Black Label Society, το Engines of Demolition, για να ακούσουμε το τραγούδι που ο Zakk έγραψε με τόση αγάπη για τον Ozzy.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Metal Before Midnight.
4: Red 96,3.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν σταματάμε στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight, 22 Ιουλίου σήμερα, 11.30 περίπου η ώρα, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε το Metal που αγαπάμε, Ozzy Day σήμερα, στο Birmingham όπως είπαμε πραγματοποιούνται πάρα πολλές εκδηλώσεις προς τιμή του Ozzy Osbourne, τα μέλη των Black Sabbath μίλησαν με πολύ αγάπη για τον Ozzy, το ίδιο και η Sharon φυσικά, αλλά και αμέτρητη μουσική και φίλοι του. Το διαδίκτυο σήμερα είναι πολύ όμορφο, έχει γεμίσει πραγματικά με φωτογραφίες, με stories, με μουσικές του Ozzy Osbourne, δείχνοντας πόσο βαθιά τον αγαπά και τον σέβεται ολόκληρη η metal κοινότητα, όπως και εμείς φυσικά που τον αγαπάμε και τον τιμούμε ακούγοντας την μουσική του σήμερα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Diary of a Madman, ακούσαμε και το τραγούδι που έγραψε ο Zakk Wylde γι' αυτόν και πάμε τώρα στους Black Sabbath με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι το War Pigs εδώ στον Red 96,3.

Warpigs λοιπόν, η Σάμπαθ εδώ στον Red 96,3 σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, ειδικά νομίζω στις συναυλίες, όταν οι Σάμπαθ μπαίνουν στη σκηνή με το συγκεκριμένο τραγούδι δημιουργούνται σκηνές και αναμνήσεις που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Λοιπόν, ξέρεις, πάντα με εντυπωσιάζει το γεγονός πως το δεύτερο άλμπουμ των Black Sabbath, το Paranoid, αρχικά είχε προγραμματιστεί να ονομαστεί Warpigs, τελικά όμως εκείνο το τρίλεπτο τραγούδι που γράφτηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή για να συμπληρώσει τη διάρκεια του δίσκου, όχι μόνο έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους, αλλά έδωσε και τον τίτλο σε έναν από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, και νομίζω πως εντάξει, αυτή ήταν μια σωστή απόφαση. Και από τους Sabbath πάμε τώρα στους Godsmack, οι οποίοι αύριο εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο του Λυκαβητού συγκεκριμένα, και νομίζω πως θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά για όσους αγαπούν τον σκληρό ήχο όπως διαμορφώθηκε στα τέλη των 90s και στις αρχές των Zero Soul.

Τιμ από τη Βοστόνη έρχεται πλέον με τον Mike Mangini πίσω από τα τύμπανα, τον πρώην drummer των Dream Theater και αρκετών ακόμα, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Shannon Larkin, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς μουσικούς στην ιστορία των Godsmack. Και πάμε τώρα στους δικούς μας, τους Mother of Millions, οι οποίοι το Σεπτέμβρη κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο T. Tough δηλαδή. Το πρώτο δείγμα από εκεί είναι το The Wound. Πάμε να το ακούσουμε και μένουμε εδώ στο Red 96,3.

The Wound, λοιπόν, αυτό είναι το νέο σίγγλ των Αθηναίων Progster στον Mother of Millions από το επερχόμενο του άλμπουμ που λέγεται Tough και κυκλοφορεί τον Σεπτέμβρη 22 Ιουλίου σήμερα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε δύο μέρες, 24 του μήνα, έχουμε το χρηματοκιβώτιο το οποίο ανοίγει και έχει μέσα του 11.300 ευρώ τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις. Πώς? Στέλνοντας τη λέξη WIN, WIN με SMS το 19600. Αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η μέρη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε αν εκεί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής χτυπήσει το τηλεφωνό σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, της λες το σωστό ποσό, 11.300, και αυτό γίνεται κατευθείαν δικό σου, και τι χαρά που θα είναι αυτή, ε. Λοιπόν, το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά, έρχεται από την MediaTel. Η γραμμή υποστήρηξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και προχωράμε στο Red Metal Before Midnight. Πάμε να ακούσουμε τους Metallica να παίζουν ένα παλιό τραγούδι των Queen, Stone Cold Crazy λέγεται αυτό.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal πριν τα μεσάνυχτα, αυτό το βράδυ, Τετάρτης 22 Ιουλίου. Χάκος Περβανίδης εδώ, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11, παρέα με το Metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο ακούσαμε τους Metallica να διασκευάζουν το Stone Cold Crazy των Queen και πάμε τώρα όλοι μαζί με μια φωνή να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Mountain King, τον John Oliva, τον άνθρωπο πίσω από τους Σάββατας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, Σάββατας τους και περιμένουμε αυτό το Σάββατο στην τελευταία μέρα του Release Festival μαζί με τους Epica και τους Sabaton σε μια βραδιά που σίγουρα θα χαρίσει πολλές συγκινήσεις, ειδικά όταν θα έρθει η ώρα που θα έρθει να ακουστούν τραγούδια όπως το Believe.

εδώ λοιπόν στον Χαρέντε 96,3. Μόλις ακούσαμε του Σάββατα στο Believe, μια σπουδαία στιγμή από μια εξίσου σπουδαία δισκογραφία. Και κάτι μου λέει πως όταν θα το ακούσουμε το Σάββατο στην Πλατεία Νερού, πολλά σκουπιδάκια θα μπουν ταυτόχρονα σε πολλά ματάκια. Συμβαίνει, το έχουμε πάθει όλοι και λογικά θα το ξαναπάθουμε. Headliners όμως της βραδιάς είναι οι Σάμπατον, οι οποίοι θα φέρουν μαζί τους αυτό το τεράστιο show που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να μείνω στο εξής, γιατί βλέπω αρκετό κόσμο να γράφει με απαξίωση ότι εγώ θα φύγω μετά τους Σάββατας και αναρωτιούνται γιατί οι Σάμπατον είναι headliners. Καταρχάς, ας το πάρουμε απόφαση αυτό. Οι Σάμπατον είναι headliners σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν παίξει πάνω από κόσμο και κοσμάκι, από πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία είναι παλαιότερα χρονολογικά από αυτούς. Και μπράβο τους που το κάνουν αυτό. Και αν δεν έχουν τα ίδια τα συγκροτήματα κάποιο πρόβλημα, η Blind Guardian, η Saxon, η Accept, η Σάββατα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί να έχουμε εμείς? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Οι Σάμπατον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και μαζί με αυτά τα παλιά συγκροτήματα τα οποία τα έχουν μαζί είτε στις περιοδίες είτε στα φεστιβάλ, δίνουν την ευκαιρία σε αυτά τα νέα σχήματα να απευθυνθούν σε ένα νέο κοινό το οποίο δεν έχουν. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως αξίζει κανείς, ακόμα και αν δεν τρελαίνεται με τη μουσική των Σάμπατων, να καθίσει και να δει αυτό το show και ειδικότερα να ασχολείται με την μουσική, να προσέξει τι γίνεται πάνω στη σκηνή, πώς γίνεται, και σίγουρα θα καταλάβει γιατί μετά από τόσα χρόνια οι Σάμπατων εξακολουθούν και είναι ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ευρωπαϊκής σκηνής και πραγματικά είναι headliners σε όλα τα φεστιβάλ. Μόνο να μάθουμε έχουμε από τέτοιου είδους περιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε τους Σάμπατον στο Fields Over Den και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3.

Fields Over Den, λοιπόν, η Σάμπατον σε ένα τραγούδι αφιερωμένο σε μια από τις πιο αιματηρές μάχες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί στο Verdun της Γαλλίας, όπου σήμερα βρίσκονται τεράστια πραγματικά μνημεία και στρατιωτικά νεκροταφεία, για να θυμίσουν το, πώς να το πω, το μεγάλο, το ασύλληπτο κόστος εκείνης της μάχης, ανθρώπινο κόστος. Και μένουμε τώρα σε αυτήν την θεματική. Πάμε στους Black Sabbath, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, ο Ζιντέι είναι σήμερα. Children of the Grave, και μένουμε εδώ στον Red 96,3. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας.

Children of the Gravely Pony, Black Sabbath από το τρίτο στούντιο άλμπουμ του, το Master of Reality, εδώ στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε ορισμένα τα καλύτερα riff που γράφτηκαν ποτέ. Και οι εκπομπές μας, όλες όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του Red. Κατεβάζεις το app, μπαίνεις στα podcast και ακούς τα Red Metal όσες φορές θέλεις, όποτε θέλεις. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι The Halo Effect στο March of the Unheard.

Αυτά λοιπόν με τους The Halo Effect και το March of the Unheard Melodeth από το πάνω ράφι. Να θυμίσουμε πως είναι 5 πρώην μέλη των In Flames εδώ. Ναι, γιατί όχι, είναι και ο Jesper στις κιθάρες, είναι φυσικά και ο Michael Stanne, τον Dark Tranquillity στα φωνητικά. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα εκεί πάνω, στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Πάμε ανατολικά του Γκέτεμπορκ, πάμε δηλαδή στο Ελσίνκι, Φιλανδία, όπου οι Children of Bodom τον περασμένο Φεβρουάριο επέστρεψαν στη σκηνή για δύο συγκινητικές συναυλίες. Ήταν φόρος τιμής στον Αλέξη Λάιχο τα σόου αυτά, και η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη που το συγκρότημα είπε πως θα κάνει και άλλες συναυλίες το 2027, και βλέπω να παίρνει μπρος κανονικά αυτό το project. Λοιπόν, είναι οι Children of Bodom, Trust Lost Strung Out, εδώ στον Red 96,3.

Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που του λείπουν οι Children of Bodom και όσα σπουδαία έκαναν όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν, όπως επίσης υπάρχει και πολλής κόσμος που του λείπουν οι Nevermore και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν στην είδηση ότι το συγκρότημα ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ, το νέο του πλέον frontman, και αυτό αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027. Είναι το Inside Four Walls από το Dead Heart in a Dead World και εσύ είσαι στον Red 96,3.

Inside for Walls, λοιπόν, είναι Evermore με ποίηση από τον World Ains στους στίχους, ποίηση όμως και από τον Jeff Loomis στις κιθάρες. Και το Σάββατο, όπως είπαμε, έχουμε την τελευταία μέρα του Release Festival. Μιλήσαμε νωρίτερα για τους Σάββατον, που είναι οι headliners της βραδιάς. Μιλήσαμε και για τους Σάββατας. Εκείνη την ημέρα όμως στη σκηνή εμφανίζονται και οι Επικά. Οπότε, να, μια καλή ευκαιρία για να ακούσουμε την Simone Simons να ενώνει την φωνή της με τους Camelot στο The Haunted Summer in Time. Εδώ στον Red 96,3 πάμε να το ακούσουμε και πίσω για το απόψινο Grand Finale.

Επιστρέφω λοιπόν στον Red 96,3. Αυτή ήταν η Camelot με το The Haunting μέσα σε παρένθεση Soundwind Time. Και πάμε για τον απόψινο επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε, Ozzy Day σήμερα. Οπότε φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά. Ο επίλογος ανήκει στον Ozzy Osbourne, είναι το Mama. I'm coming home. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβόμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.300 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.